0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Σήμερα θα έχουμε στο πρόγραμμά μας ένα αφιέρωμα για τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό Κώστα Καζάκο. Στο θέμα η Δήμητρα Ψαρού.
1: Ο Κώστας Καζάκος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς με μακρόχρονη θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενεργός πολίτης με δημόσιο λόγο, στρατεύτηκε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 και μετά. Από το 2007 έως το 2012 διετέλεσε βουλευτής επικρατείας. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1935 στον πύργο της Ηλίας από πατέρα μανιάτικης καταγωγής. Ο Αναστάσιος Καζάκος ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά εκδιώχθηκε από την υπηρεσία του και εξορίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Από το 1948 ο Κώστας Καζάκος ζούσε με τη μητέρα και τα τρία αδέλφια του στην Αθήνα, όπου το 1952 τελείωσε το νυχτερινό γυμνάσιο στο Παγκράτη εργαζόμενος. Όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος, αλλά δεν μπόρεσε να εγγραφεί στη φιλολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή δεν μπόρεσε να προσκομίσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ο πατέρας του ήταν αριστερός. Έτσι, το 1953 γράφτηκε και σπούδασε στη Θρηλυκή Κινηματογραφική Σχολή του Λυκούργου Σταυράκου, με δασκάλους μεταξύ άλλων τον Γρηγόρη Γρηγορίου και τον Κάρολο Κούν. Ο Κάρολος Κούν εκτίμησε το ταλέντο και τον πήρε μαζί του στο Θέατρο Τέχνης. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1957 στο έργο του Μπέρτον Μπρέχτ «Ο κύκλος με την Κυμωλία». Έπαιξε σημαντικούς ρόλους σε σπουδαία έργα συγγραφέων, όπως ο Ιάκωβος Καμπανέλης στην «Αυλή των Θαυμάτων», ο Ζαν Πολ Σατ «Νεκρή χωρίς τάφο», ο Τενεσί Βίλιαμς «Ο γυάλινος κόσμος», αλλά και σε έργα του Σοφοκλή όπως «Η Αντιγόνη» και του Αριστοφάνη «Οι Όρνηθες», στο Θέατρο Τέχνης και στους θειάσους της κυρίας Κατερίνας, του Αλέκου Αλεξανδράκη, της Άννας Συνοδυνού και της Έλλης Λαμπέτη. Η πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά ήταν το 1956 στη σατυρική ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Η Αρπαγή της Περσεφόνης», σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ακολούθησαν ταινίες όπως «Το Μπλόκο» του Άδωνη Κύρου, «Το παρελθόν μιας γυναίκας» του Γιάννη Δαλιανίδη, «Η Λεωφόρος του Μίσους» και «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» του Νίκου Φόσκολου, «Μια γυναίκα στην αντίσταση» του Ντίνου Δημόπουλου, «Λυσιστράτης» του Γιώργου Ζερβουλάκου, «Η Φυγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα, «Ο Δραπέτης» του Λευτέρη Ξανθόπουλου και άλλες. Η ταινία σταθμό στη ζωή του και τεράστια επιτυχία της εποχής ήταν το πολεμικό δράμα του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο Νίκου Φόσκολου, «Κονσέρτο για Πολυβόλα» το 1967, όπου στα γυρίσματα γνώρισε, ερωτεύτηκε και τελικά παντρεύτηκε τη συμπροταγωνίστρια του Τζένι Καρέζη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, το γνωστό ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο. Του στήχησε πάρα πολύ ο θάνατος της Τζένις Καρέζη το 1992. Η πρώτη κοινή εμφάνισή τους ως θειασάρχες ήταν το 1968 με το ιστορικό έργο του Γεωργίου Ρούσου «Θεοδόρα η Μεγάλη», που απετέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, μαζί με τη θρηλυκή παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο» το 1973. Συμμετείχαν σε σειρά άλλες κοινές εμφανίσεις, με τελευταία την παράσταση «Διαμάντια και Μπλούς» το 1990 της Λούλας Αναγνωστάκη, που ήταν και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση. Στην τηλεόραση πρωτόπαιξε με την Τζένι Καρέζη το 1973 στη σειρά «Μαρίνα Βιέρη», σε σενάριο της Καρέζη και έπειτα στις σειρές «Η Μεγάλη Περιπέτεια» και «Μαύρη Χρυσαλίδα», και οι δύο με την Τζένι Καρέζη, και «Ο Μεγάλος Ξεσηκωμός» στο ρόλο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μετά το θάνατο της Τζένις Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος πρωταγωνίστησε κυρίως σε θεατρικές παραστάσεις όπως «Ο Θάνατος του Εμποράκου» το 1993 του Άρθουρ Μίλλερ και «Η Όπερα της Πεντάρας» του Μπέρτον Μπρέχτ, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή το 1995 και άλλες. Το 2004 συμμετείχε στο σύριαλ του Μέγα «Βέρα στο δεξί», από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες της εποχής εκείνης. Ο Κώστας Καζάκος πολιτικά είναι ενταγμένος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Διατέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης, ενός καλλιτεχνικού οργανισμού που πρόσφερε αξιόλογο πολιτιστικό έργο από τα μέσα της δεκαετίας του 70 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στις 8 Νοεμβρίου 1999, σε μία πρωτότυπη παράσταση στην πλατεία Συντάγματος, ήταν ο πρόεδρος του Δικαστηρίου των Λαών που δίκασε για εγκλήματα πολέμου τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Bill Clinton, ο οποίος τότε επρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Από το 2007 έως το 2012 διατέλεσε βουλευτής επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Από το 1997 ο Κώστας Καζάκος είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένι Κόλια. Ο μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Καζάκος το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα υγείας. Πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών.

Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα. Στα τέλη Μαΐου του 1941 είχε συμπληρωθεί ένας μήνας από την παράδοση της Αθήνας στους Γερμανούς που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας ήταν δύο νεαροί φοιτητές που δάκρυζαν όπως και χιλιάδες Αθηναίοι βλέποντας τη γερμανική σβάστικα να κυματίζει στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό σύμβολο προκαλούσε την ελληνική υπερηφάνεια. Έπρεπε λοιπόν να κατέβει. Το παράτολμο σχέδιο γεννήθηκε στο μυαλό τους ένα ανοιξιάτικο σούρουπο στο Ζάπιο, καθώς αντίκριζαν την Ακρόπολη και στρώθηκαν στη δουλειά για να το υλοποιήσουν. Πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και διάβασαν ό,τι σχετικό για τον Ιερό Βράχο. Στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ανακάλυψαν όλες τις πηγές και τις τρύπες της Ακρόπολης. Γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του Πανδρόσιου Άντρου. Το πρωί της 30ης Μαΐου 1941 ο Γλέζος και ο Σάντας πληροφορήθηκαν από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη είχε πέσει. Οι Γερμανοί με προκηρύξεις κόμπαζαν για το κατόρθωμά τους. Οι δύο νέοι αποφάσισαν να δράσουν το ίδιο βράδυ. Όπλα δεν είχαν, παρά μόνο ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. Η ώρα είχε φτάσει στις 9:30 το βράδυ. Η μικρή φρουρά της Ακρόπολης ήταν μαζεμένη στην είσοδο των προπηλαίων και διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες που πουλούσαν τον έρωτά τους πίνοντας μπύρες και μεθοκοπώντας. Με άγνοια κινδύνου πήδηξαν τα σύρματα, σύρθηκαν ως τη σπηλιά του Πανδρόσιου Άντρου και άρχισαν να σκαρφαλώνουν από τις καλωσιές που είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές. Φθάνοντας σε απόσταση ολίγων μέτρων από τον ιστό της σημαίας, δεν αντιλήφθηκαν κανένα φρουρό και με γρήγορες κινήσεις κατέβασαν από τον ιστό το μισητό σύμβολο του ναζισμού. Ήταν μια τεράστια σημαία διαστάσεων 4x2 μέτρων. Είχαν φτάσει πια μεσάνυχτα. Οι δύο κομάντος δίπλωσαν και πήραν μαζί τους τη σημαία και ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο απομακρύνθηκαν από την Ακρόπολη χωρίς και πάλι να γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς που συνέχιζαν τη διασκέδασή τους. Με έκπληξη η γερμανική φρουρά αντιλήφθηκε νωρίς το πρωί ότι η σβάστικα έλειπε από τον ιστό. Οι γερμανικές αρχές πανικοβλημένες διέταξαν ανακρίσεις. Μόλις στις 11 το πρωί ανάρτησαν μια νέα σημαία στον κενό ιστό. Γλέζος και Σάντας καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο και οι άνδρες της φρουράς εκτελέστηκαν. Η υποστολή της βάστικας από την Ακρόπολη αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα, μια ενέργεια με συμβολικό χαρακτήρα αλλά τεράστια απήχηση στο ηθικό των δοκιμαζόμενων Ελλήνων. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Μανώλης Γλέζος συνελήφθη 3 φορές από τους Γερμανούς, φυλακίστηκε και κατόρθωσε να δραπετεύσει, ενώ ο Λάκης Σάντας ξέφυγε από τους διώκτες του και κατετάγει στον Ελλάς.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά ή βάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Οι επισκέπτες του κημητηρίου Smithfield Memorial Park πάντα μένουν ευχαριστημένοι από αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Με πράσινο γρασίδι, όμορφες λίμνες και στριφογυριστά μονοπάτια ανάμεσα σε εγχώρια δέντρα, προσφέρει την δική του μοναδική ομορφιά. Το κημητήριο Smithfield Memorial Park φιλοξενεί επίσης υπέροχους τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία για όσους εκτιμούν αυτά τα αξιοπρεπή παραδοσιακά μνημεία. Αξίζει μια επίσκεψη για να τα δείτε και ίσως βρείτε μια θέση ανάπαυσης για τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας άτομο. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτό το εντυπωσιακό Memorial Park και μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
5: Υποστηριχτέ του 5EBI.
6: 5EBI. Your station, your culture, your community.
7: 103.1 FM.

Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτο το βράδυ του Σαββάτου όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από τον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυρά της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο άνδρας προσέγγισε στο σημείο ασφαλείας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, έβγαλε όπλο από τσάντα που κρατούσε και άρχισε να πυροβολεί προς τους αστυνομικούς. Αστυνομικοί της μυστικής υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίας της μυστικής υπηρεσίας, Άντωνη Γουλιέλμη. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάκερ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε το Σάββατο για μια συντριπτική απάντηση αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναλάβει τις εχθροπραξίες, λέγοντας ότι η Τεχεράνη προέβη σε ανασύσταση των ενόπλων δυνάμεών της κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν ανασυσταθεί κατά τη διάρκεια της περίοδου εκεχηρίας με τέτοιο τρόπο ώστε εάν ο Τραμπ διαπράξει άλλη μια πράξη ανοησίας και επανεκκινήσει τον πόλεμο, η απάντηση σίγουρα θα είναι πιο συντριπτική και πιο πικρή για τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι ήταν την πρώτη ημέρα του πολέμου, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γκαλιμπάφ έκανε αυτή τη δήλωση μετά τη συνάντηση στην Τεχεράνη με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ηγετική προσωπικότητα στις διεθνείς προσπάθειες για την διαπραγμάτευση μιας διπλωματικής διευθέτησης. Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η Αμερικανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και στο CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Συναγερμός σήμανε στην Αθήνα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών επιχείρησαν να ελέξουν άνδρα που φέρεται να είναι γνωστός Μπράβος, με τον ίδιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να βγάζει όπλο και να επιχειρεί να πυροβολήσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών. Πρόκειται για άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς είχε σκοτώσει άνδρα που είχε επιχειρήσει να του κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς στο Παγκράτη, όπου και πάλι δεν είχε σταματήσει σε έλεγχο. Τους πυροβόλησε με το Καλασνίκοφ. Επίσης, είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό μέσα στο μεταγωγό, από που είχε επιχειρήσει να αποδράσει. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε πολύ συχνά στο παρελθόν την Πανεπιστημίουπολη για να κρύβεται. Στον έλεγχο που ακολούθησε δεν βρέθηκαν στοιχεία πάνω του, όμως σε ένα σακίδιο είχε 3 πιστόλια, ενώ σε έρευνα που έγινε στην καφετέρια από που ο ίδιος βγήκε, εντοπίστηκε σακούλα με χειροβομβίδες. Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραήλ ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλαν σοβαρές κακοποιήσεις μετά την απελευθέρωσή τους. Οι διοργανωτές του Στολίσκου Global Summit ανέφεραν ότι πολλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 15 κατήγγειλαν σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμη και βιασμούς. Η Ισραηλινή Σοφρονιστική Υπηρεσία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι κρατούμενοι αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τον νόμο και με σεβασμό στα δικαιώματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν 430 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 50 πλοία. Οι καταγγελίες προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχνε σκληρή μεταχείριση των ακτιβιστών. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι εξετάζονται πιθανές κυρώσεις κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ακτιβιστές περιέγραψαν ξυλοδαρμούς και χρήση τέιζερ. Κάποιοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα, στα μάτια και στα αυτιά τους που προκλήθηκαν από τέιζερ. Μια Ιταλίδα ακτιβίστρια πρόσθεσε πως πέρασαν 2 μέρες στα πλοία φυλακές χωρίς τρεχούμενο νερό και χρησιμοποίησαν χαρτόνι και πλαστικό για να ζεσταθούν το βράδυ, καθώς δεν είχαν κουβέρτες και τους αφαίρεσαν τα περισσότερα ρούχα τους. Μόλις έφτασαν στη στεριά, τους ανάγκασαν να μείνουν γονατιστοί και για αρκετές ώρες τους κλωτσούσαν και τους έσπρωχναν αν κινούνταν ή μιλούσαν. Στη συνέχεια τους μετέφεραν σε μια φυλακή, όπου τους μετέφεραν από δωμάτιο σε δωμάτιο περιοδικά για να μην μπορούν να κοιμηθούν, είπε. Εισαγγέλοι της Ρώμης διερευνούν πιθανές υποθέσεις απαγωγής, βασανιστήριων και σεξουαλικής βίας. Γερμανοί και Γάλλοι ακτιβιστές που επέστρεψαν μέσω Τουρκίας νοσηλεύτηκαν με βαριά τραύματα και κατάγματα.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 7 Ιουνίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, Ελένη Μερμηγή, Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9.30 έως τις 10.30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10.30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας θα ιδρύσει μία ορχήστρα νεολαίας το Φεβρουάριο 2026. Η ορχήστρα νεολαίας θα δώσει την ευκαιρία σε νέους μουσικούς της παροικίας να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό μουσικό περιβάλλον με πρόβες, εργαστήρια και συναυλίες. Τα μέλη της ορχήστρας θα έχουν ηλικία 10 έως 25 ετών. Πρέπει συγχρόνως να παίρνουν μουσικά μαθήματα με επαγγελματία δάσκαλο οργάνου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Πρέπει να παίζουν ένα από τα παρακάτω όργανα: βιολί, βιόλα, βιολεντζέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, όμποε, κλαρίνο, σαξόφωνο, φάγκωτο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα ή κρουστά. Η ορχήστρα νεολαίας θα ερμηνεύσει ορχιστρικά έργα από Έλληνες και Έλληνο-Αυστραλούς συνθέτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, τον Γιάννη Κουρμπέλη, στο τηλέφωνο 04 49 543 060. Επαναλαμβάνω, 04 49 543 060.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή βάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: Ethnic programs on 5EBI are subsidised by the Commonwealth Government
3: through the Community Broadcasting Foundation.
4: Your station, your culture. 5EBI.
5: 103.1 FM.
6: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
1: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
7: On 103.1 5EBI FM, starting Wednesday, April 1st.
6: We're bringing you the latest on global affairs.
7: The hottest entertainment news.
1: And the finest sounds from around the world.
6: No borders, no boundaries, just great conversation.
7: 2 hours of fun, facts, music and culture.
1: Monday to Friday from 8 a.m.
6: Don't miss it.
7: Breakfast Without Borders
1: with Helen, Chris and Ellis
6: on 103.1 5EBI FM.
7: Starting April 1st.